Κλείσε το παράθυρο, με βλέπουν οι γειτόνι. Και την πόρτα ασφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου επίρρωσε σαν τη φωτιά και λιώνει. Για σφιχτά αγκαλιάσματα

σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδίναμε.

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές.

απόψη 107 FM.

μπορεί να τελειώσει. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς.

τρομάζει. Η αγάπη αργά σαν εικόνα παλιά ξεθοριάζει. Ό,τι ζήσαμε ζήσαμε.

ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

Βγαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει. Και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

Μήπως το βρω καθώς περνώ και μην μπορώντας να υποφέρω τη σκέψη που με τυραννεί. Κοιτάζω για παρηγοριά μου το φως που στέλνω.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Άραγε να είμαι κάποιος άλλος,

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά. Με πήραν χθες την έφανα με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω. Τα δερά τους.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Είμαι δύο άνθρωποι

106 107 FM.

Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πόσο το

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και τι μας ξημέρωσε σήμερα που λέτε?
2: Λοιπόν, σήμερα καταρχάς, ναι, Δημήτρη μου, να πούμε καλημέρα. Είμαστε στην Αταλία και ο Δημήτρης. Είναι 5η, 15 Οκτωβρίου. Μας έχει ξημερώσει ένας καλύτερος καιρός από χθες.
1: Πάλι καλά.
2: Αρχίζει μια βελτίωση στις συνθήκες, στις καιρικές. Με χαμηλές βέβαια θερμοκρασίες, 8 μποφόρ στο Αιγαίο και σε εμάς εδώ στην Αθήνα από 14 ως 20 σε κάποια σημεία βαθμούς.
1: Το 8 ακούγεται καλύτερο γιατί είχαμε 10 χθες.
2: Ναι, παιδί μου. Ναι. Και όχι μόνο, σε πολλά σημεία. Με παίρνει ο μπαμπάς μου το λουτράκι, ένας χαμός επικρατούσε.
1: Και πάμε στα προβλήματα τώρα. Σε κατάκταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος λόγω της φωτιάς κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και δυστυχώς είχαμε και μια απώλεια ενός 62χρονου. Στην Εύβοια δρόμοι κόπηκαν στα δύο, ενώ εκενώθηκαν τα ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Διακοπές κυκλοφορίας είχαμε και στον Οροπό, ενώ από τον μεγάλο όγκο του νερού φούσκωσε και ο Κηφισός. Είδατε πλάνα στα social?
2: Πώς δεν είδαμε.
1: Χαμός.
2: Πώς δεν είδαμε.
1: Και εσείς που οδηγούσατε φυσικά τα είδατε εκεί.
2: Λοιπόν, τώρα, το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου.
1: Αύριο δηλαδή, σήμερα.
2: Σήμερα.
1: Στα
2: 1,55 ευρώ το λίτρο. Μετά τη συνολική επιδότηση των 40 λεπτών από το κράτος και τα διελιστήρια.
1: Επίσης, πάμε τώρα στο Netflix, το οποίο προχώρησε στις μεγαλύτερες περικοπές της ιστορίας του, απολύοντας 1.000 υπαλλήλους. Αριθμός που αντιστοιχεί στο 6% του συνολικού εργατικού δυναμικού της πλατφόρμας. Τι συμβαίνει άραγε?
2: Έγινε, έλαντε.
1: 1.000 άτομα.
2: Πάρα πολύ. Δεν πάει καλά το Netflix.
1: Το Netflix.
2: Και
1: επίσης.
2: Λοιπόν, το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο εντοπίστηκε στα νυχτά των ακτών της Ατάλια, σύμφωνα με αρχαιολόγους. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι χρονολογείται από το 4.400 έως 4.700 χρόνια πίσω, έτσι, στην πρώιμη εποχή του Χαλκού. Περίπου την ίδια εποχή κατά την οποία κατασκευαζόταν η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας.
1: Και πάμε τώρα εδώ πάλι στα δικά μας.
2: Εδώ στην Κιλφόιλ, η οποία την αποχαιρετά ο διεθνής τύπος. Άλλη με ηρωνία, άλλη με πιο έτσι συντηρητικούς τίτλους, να το πω. Αλλά γενικά τύπου μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εν τω μεταξύ όμως, θα αναλάβει μεταβατικό ρόλο έτσι ως επικεφαλής της πρεσβείας το πρόσωπο που αποτελούσε το νούμερο 2 στην Αθήνα, Τζος Χακ, διπλωμάτης.
1: Εν τω μεταξύ, τα αμερικανικά μιμιέ χαρακτηρίζουν την ιστορία της Κιλφόιλ ως ένα βαρύ σκάνδαλο για τον Τραμπ. Εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης. Συνεχίζουμε τώρα με Νίκος Γιώγαλα και το Πάρε με απόψε. Στη συνέχεια, να μιλήσουμε για το μποτιλιάρισμα που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, έτσι, το βαρύ μποτιλιάρισμα.
2: Ναι, και τι θες να μιλήσουμε, να πούμε.
1: Έχουμε κάποια ευρήματα από ειδικούς. Έτσι, συμπεράσματα πολύ, πολύ χρήσιμα.
2: Για να δούμε.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της 5ης 7 και 4. Και εν ώψη του μπουντολιαρίσματος που ξεκινάει σε λίγη ώρα,
1: να σας ρωτήσουμε, εσείς με τι ταχύτητα οδηγείτε αυτή τη στιγμή, αν είσαι στον Κηφισό, ας πούμε, ποια είναι η μέση ταχύτητα?
0: Και στην Κηφισίας επίσης, ποια είναι η μέση ταχύτητα, να σας πούμε, γιατί την έχουν ερευνήσει ειδικοί. Ναι. 18 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Α, μιλάμε για ταχύτητα, όχι για αστεία.
0: Αυτή είναι η μέση ταχύτητα στην Κηφισίας. Διαβάζουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Δέσποινας Κόντι στην Καθημερινή. Μιλάει με τον καθηγητή Γιώργο Γιαννή από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι στο παρατηρητήριο κινητικότητας της Αθήνας. Και έχει γίνει μια νέα έρευνα. Στην Κατεχάκη, με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κηφισίας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας το 9 του 26 ήταν μόλις 12,8 χιλιόμετρα. Πιο χαμηλή από πέρυσι. Από πέρυσι πιο χαμηλή.
1: Διαβάζω και το άλλο που λέει λίγο παρακάτω για τον Κηφισό.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά τις καθημερινές και στο χρονικό διάστημα 8 με 8. Εκεί βλέπουμε τη χειρότερη κυκλοφοριακή επιδείνωση. Δηλαδή συνέχεια. Δηλαδή συνέχεια.
0: Ναι.
1: Μια μέση ταχύτητα έτσι, ξέρεις. Πόσο ήταν τα χιλιόμετρα εκεί, είπαμε. 17.
0: Η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ποσειδόνος. Mm-hmm. Το προηγούμενο εξάμηνο μειώθηκε από 51 χιλιόμετρα που ήταν την ώρα σε 42,3. Αυτή είναι η μείωση μέσα σε ένα εξάμηνο. Όλα αυτά γίνονται σε λίγους μήνες μέσα. Δηλαδή ο ρυθμός επιδεινώνει τα πράγματα.
1: Κύριε καθηγητά, τι να κάνουμε αυτό, να μας πει ο κύριος καθηγητής. Γιατί αλήθεια, γράφει παρακάτω, παρά τη βελτίωση που καταγράφεται στα μέσα μεταφοράς, ο ρυθμός αναβάθμισής τους παραμένει βραδύτερος από αυτόν που επιβάλλουν πλέον οι συνθήκες στην Αθήνα.
0: Δεν θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Αυτό παραμένει το αγκάθι, όπως λένε.
0: Μα αυτό είναι,
1: μέσα
0: δεν υπάρχει βελτίωση εκεί. Πάνε να πάρεις μετρό και συνειδητοποιήσω ότι είναι όλο και λιγότερη σειρμή. Άλλο αυτό.
1: Πόσο πρέπει ιστορία να περιμένεις, να αργήσεις κτλ.
0: Καλημέρα. Σας φτιάξαμε τη διάθεση σήμερα.
1: Ωραία.
0: Με χαμόγελο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τώρα, Γιώργος Νταλάρας και Χρήστος Μάστορας εδώ, αν υπάρχει λόγος, στο πρωινό της 5ης, 15 Οκτωβρίου, 7 και 17 η ώρα.

0: για εκείνες τις φορές που νομίζεις ότι όλα έχουν νόημα και όλα περιστρέφονται γύρω από έναν άνθρωπο. Πόσες φορές είναι αυτές?
1: Δεν το ξέρω, δεν μου έχει τύχει.
0: Πείτε μας εσείς.
1: Τέτοια πράγματα, τέτοιες αιμονές.
0: Και μας ξέρετε, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι τύποι.
1: Όχι τώρα, λίμωνο.
0: Εμείς από φίλους μας ό,τι ξέρουμε.
1: Ό,τι μας έχουν πει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πίνοντας τον καφέ μου εδώ και βλέποντας αυτή τη φανταστική μου κούπα, την οποία οριακά δεν θέλω να αποχωριστώ πια, αλλά εντάξει, παιδιά, χαρίζεται. Είναι κούπα της Ναταλίας. Πρέπει να την ανταλλάξουμε.
0: Να πω κάτι απλά. Ναι. Ότι η Ναταλία έχει γράψει επάνω στην κούπα καλημέρα μελωδία, το όνομά της, έχει βάλει μια καρδούλα με τα γραμματάκια της, τα πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, εσείς, αν θέλετε να έχετε την συλλεκτική αυτή σκούπα, είπα.
1: Σκούπα. Και σκούπα μπορώ να φτιάξω, αν θέλετε. Μην ανησυχείτε.
0: Ωραίο. Αυτή την κούπα λοιπόν. Στέλνετε το μήνυμά σας στο group μας στο Viber, στο καλημέρα μελωδία, είτε στο info@melodia.gr με mail, είτε στα social μας. Τι θα δίνετε εσείς σε αντάλλαγμα?
1: Ό,τι να... θέλετε όμως, ε.
0: Ναι, το παιχνίδι έτσι παίζεται, με ανταλλαγές. Ανταλλάσσουμε αντικείμενα και όταν φτάσουμε σε κάτι πολύ καλό θα το δώσουμε σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το παιχνίδι, αυτό είναι όλο. Άρα γίνεται για καλό σκοπό. Και ξεκινάμε από μια κούπα.
1: Και περιμένουμε μηνύματα με φαντασία, τίποτα άλλο. Κάτι που εσείς μπορεί να μην χρειάζεστε, αλλά κάποιος άλλος να το εκτιμήσει και να το θέλει.
0: Και μόλις φτάσουμε έτσι στην πρώτη μας ανταλλαγή, τώρα σε λίγες μέρες θα σας την ανακοινώσουμε. Μέχρι στιγμής, για να καταλάβετε, μας έχουν στείλει προτάσεις για ένα ψυγείο, να μας δώσουν ψυγείο δηλαδή σε αντάλλαγμα, για μια κούπα. Ε? Ένα ψυγείο που περισσεύει. Μια καφετιέρα, μια φριτέζα, ένα κομπολόι.
1: Έχουμε από πίνακα ζωγραφική επίσης, έχουμε πολλά πράγματα.
0: Και ένα σετ μανικιούρ.
1: Αλήθεια.
0: Ένα μηχάνημα τέτοιο.
1: Ακούσε, ορίστε, δεν
0: λοιπόν,
1: το είχα δει.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βέως.
0: Μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Ποια ώρα της ημέρας παίρνουμε το Ταμαρίν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Γιατί ξεκινάμε με ένα κουταλάκι και αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Το βρίσκουμε στα φαρμακεία.
1: Μαζί μας και η Pharmacept, γιατί κάθε προπόνηση έχει ένα πριν και ένα μετά. Η λύση λοιπόν και για τις δύο περιπτώσεις είναι πριν την άσκηση 8 Hot Power Gel της Pharmacept, θερμαντικό gel για προθέρμανση. Μετά την άσκηση 8 Cryo Power Gel, ψυκτικό gel για αποθεραπεία και ανακούφιση. Διατίθενται και σε πρακτική συσκευασία ρολών. Η νούμερο 1 επιλογή ενάντια στο μυϊκό πόνο.
0: Και μόλις έρθουμε σε λίγο, θα θέλαμε να μιλήσουμε για παιδιά και social media, τώρα με αφορμή την απαγόρευση που έρχεται και θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Θέλουμε λίγο να δούμε πώς μπορούμε να συμβουλεύσουμε τα παιδιά να αποδεχτούν τον εαυτό τους, γιατί η σύγκριση στα social είναι οδυνηρή και αδυσόπιτη.
1: Καλή και για μεγάλους. Νομίζω ότι ας το ακούσουμε όλοι αυτό, ας δούμε λίγο τον τρόπο.
0: Σωστό.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
10: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
10: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
12: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026.
14: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
13: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
15: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
14: Τόπα ή δεν τόπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
13: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
14: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
16: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντε μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
20: Έκθεση.
19: Λάορτ. Ballet National de Marseille.
20: Age of Content.
19: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
20: Oracle.
19: Ρόμπερτ Άικ.
20: Ιδίποδας.
19: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
20: Συζήτηση.
19: Ρωμαίο Καστελούτσι.
20: Φάουστ.
19: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
20: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
19: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
20: Λάμπλες.
19: Νίκος Καραθάνος.
20: Έπος.
19: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο, η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ έχω τον καημό σου. Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω. Μήλο αν σου στείλω σέπεται, τριαντάφυλλο μαδιέται. Στα φύλλη ξερογιάζεται, κηδώνει μαραγκιάζει. Της ξενιτιάς, δημοτικά τραγούδια.
23: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
23: Πάντα έντεχνα.
25: Να μ' αγαπά.
23: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πώς είστε?
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνατε, τι τρώγατε?
1: Πώς το περάσατε, τι τρώγατε? Εκπαιδευμένος πια επίσημα σε όλο αυτό.
0: Πρέπει να μάθετε αυτή την ατάκα. Είναι από το Dolce Vita και είναι αγαπημένη μας.
1: Και θέλουμε να σας τη λέμε. Ναι, πώς τα περάσατε, τι τρώγατε? Αυτό το που έχει ένα κουτσομπολιό, αλλά και ένα ενδιαφέρον μέσα, κατάλαβες.
0: Και πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Παιδιά και social media.
1: Και αποδοχή εαυτού, σώματος, αυτοπεποίθηση, το πολύ βασικό δηλαδή. Δεν είναι μη χρησιμοποιείτε τα social. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε ότι για τα παιδιά που τα χρησιμοποιούν, άρα που είναι 15 και κάτι, πώς να μην συγκρίνονται.
0: Ναι, και τα παιδιά που ήδη έχουν εκτεθεί στα social media και ενδεχομένως δεν θα έχουν πια πρόσβαση μετά από λίγους μήνες, πώς να χειριστούν τη ζημιά που έχει γίνει ήδη. Διότι το θέμα το μεγάλο είναι η σύγκριση. Και αυτή η ισοπεδωτική σύγκριση που βλέπει ένα παιδί τα άλλα παιδιά στην ηλικία του, ή μεγαλύτερα παιδιά, χωρίς να ξέρει ότι είναι μεγαλύτερα σε ηλικία.
1: Ή διάσημους.
0: Ναι, ή διάσημους, και να λέει: εγώ είμαι τώρα πιο χοντρός από τον άλλον. Δεν έχω πάει γυμναστήριο. Τα κορίτσια να λένε ότι επίσης ναι, θέλω, πρέπει να χάσω κιλά, να κάνω πλαστική, να βάζω καλλιντικά. Τώρα μιλάμε για παιδιά. Τι λέμε στα παιδιά αυτά?
1: Κοίταξε, και μόνο η έκθεση στα social δίνει την αίσθηση ότι το σώμα είναι ένα εργαλείο ή ένα μήνυμα ή ένας τρόπος προβολής. Είναι για να προβάλλεται. Το σώμα είναι για να προβάλλεται. Ναι. Αυτό σου λένε τα social. Οπότε αυτομάτως αυτό πρέπει σταδιακά να το εκλείψουμε.
0: Αυτό που ζούμε οι μεγάλοι δηλαδή μεταφράζεται και στην παιδική ηλικία με έναν πιο σκληρό τρόπο.
1: Το βασικό είναι να ακούμε τα παιδιά. Σε πρώτο επίπεδο λοιπόν, όταν λέει ένα παιδί, γιατί εγώ είμαι πιο παχής από τους άλλους, γιατί εγώ έχω διαφορετικό σωματότυπο, γιατί έχω, ναι, ακόμη και γιατί έχω σπυράκια.
0: Η απάντηση είναι γιατί οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Δεν μπορούμε να είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε σε ένα παιδί? Προσπαθούμε να του εξηγήσουμε τη βιοποικιλότητα που λέω εγώ, δηλαδή τη γενετική. Δηλαδή κάπως αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο να τα πάρουμε εμείς ως γονείς και να τα εξελίξουμε με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε το παιδί να καταλάβει με τη λογική του ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι.
1: Και όταν λένε κάτι άσχημο, ας πούμε, για τον εαυτό τους ή για την εικόνα τους, λένε οι ψυχολόγοι ότι το βασικό είναι να τους κάνουμε να αισθανθούν απόσταση από αυτή τη σκέψη, λέγοντας ότι αυτό είναι μια κακή σκέψη. Δηλαδή δεν χρειάζεται το μυαλό να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο
0: να δώσει,
1: απέναντι
0: λοιπόν,
1: στο σώμα.
0: Εντολή στο μυαλό σου ότι ναι, φύγε από αυτή τη σκέψη, γιατί δεν είναι λογική αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε και με άλλες τέτοιες πλευρές σε λίγο. Αν θέλετε, μας λέτε και εσείς τη δική σας γνώμη στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα.
1: Ειδικά αν είστε γονείς, θέλουμε πολύ να ακούσουμε, γιατί είναι δύσκολο task.
0: Ναι, βέβαια, και το έχετε αντιμετωπίσει ήδη. Τώρα, Λάμπρος Βασιλείου, το δέντρο. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 7 και 38 η ώρα.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Πέμπτης.
1: Αχ, σκέφτομαι, βρε παιδί μου, τώρα που συζητούσαμε αυτά για τους γονείς, τα παιδιά. Πώς να συμβάλλεις στο παιδί, ώστε το παιδί να νιώθει ασφαλές με το σώμα του, την εικόνα του.
0: Να το αποδέχεται.
1: Και βλέπω ότι όλα συνοψίζονται στο εξής. Μίλα με το παιδί, άκουσε το, δηλαδή άφησε το να σου πει τι σκέφτεται κτλ. Και μετά δεν ξέρω. Προσευχή. Αλήθεια. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο.
0: Το να απομακρύνεις εντελώς ένα παιδί από τα social δεν γίνεται. Ακόμα και με τον νόμο θα υπάρχουν πάντα παραθυράκια. Όμως το να μάθεις το παιδί πώς να διαχειρίζεται αυτά που βλέπεις στα social, αυτό είναι ένα σημαντικό μάθημα, χρήσιμο για την υπόλοιπη ζωή του. Όχι μόνο τώρα για την παιδική του ηλικία που είναι τόσο ευαίσθητο. Διότι αυτά που τραβούν οι μεγάλοι, αν είχαμε μια άλλη οδηγία στην παιδική μας ηλικία, ίσως να τα αντιμετωπίζαμε αλλιώς τώρα.
1: Δημήτρη μου, αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι τελικά έχει σημασία και το παράδειγμα. Είπαμε κάποιες οδηγίες, αλλά το θέμα είναι και εμείς να δείξουμε στα παιδιά, έστω και τώρα, ας πούμε, μια σιγουριά. Πώς αντιμετωπίζουμε το σώμα μας, βλέπεις έναν καθρέφτη, ας πούμε το παιδί, να κοιτάζεις, να λες ο τάδε πώς είναι, η τάδε πώς είναι, ή βλέπεις κάτι στην τηλεόραση. Έτσι θα γίνει. Είναι όλα και παράδειγμα.
0: Πρέπει να καταλαβαίνουν τα παιδιά πως οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί.
1: Ναι, και δεν είμαστε τέλειοι βασικά.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Διαφορετικοί, όχι τέλειοι.
0: Και όχι πλαστικοί.
1: Και ότι μετράνε κάποια άλλα πράγματα περισσότερο από την εικόνα.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Έχουμε το χρηματοκιβώτιο σε λίγες μέρες. Σημειώνουμε 23 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Από κοντοζυγώνει.
0: Θυμηθείτε το ποσό, γιατί αν δεν έχουμε νικητή, τα χρήματα θα παραμείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα πάμε σε jackpot. Άλλη μία. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Πώς λαμβάνουμε μέρος, στέλνουμε μήνυμα στο 19600, media tel, συνολικό κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όρη διαγωνισμού, frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Η μέρη, την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, κληρώνει ένα μήνυμα.
1: Αν είστε ο τυχερός που θα δεχτεί το τηλεφώνημα της μέρης, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πείτε το ακριβές ποσό που έχει το χρηματοκιβώτιο.
0: Καλά, πείτε και μια καλησπέρα στη μέρη.
1: Καλά, γεια σου μέρη, τι γίνεσαι, αλλά 10.023 ευρώ, 57 λεπτά. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό θέλει να ακούσει η μέρη.
0: Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε τώρα. Δυναμώστε λίγο. Βασίλης. Χρόνια πολλά. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία. Πρωινό Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, 7 και 45 η ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας, μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της 5ης, 15 Οκτωβρίου, 8 παρά 7 η ώρα.
1: Στη συνέχεια. Καλημέρα.
0: Στη συνέχεια της εκπομπής, μέχρι τις 10 δηλαδή, από τις 9 και μετά, δεν ξέρω πότε, η Ναταλία μας θα θίξει και ένα θέμα. Όποτε θέλει εκείνη, θα το θίξει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, εννοείται. Δεν θα σου πω από
1: πότε. Το έλεγα τώρα του Δημήτρη και δεν ήμουν σίγουρη αν πρέπει να το μοιραστώ, αλλά θα το μοιραστώ αργότερα. Αφορά αυτό που είπαμε λιγάκι για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο θέατρο ή του σινεμά, αυτό το λεγόμενο savoir vivre, κατάλαβες. Εμένα τώρα δύο παραστάσεις έχω δει φέτος και τις δύο, αυτοί που καθόντουσαν δίπλα μου ή πίσω μου ή πλάι μου, είχα θέμα.
0: Ναι, θα είχα θέμα. Μετά.
1: Λοιπόν, θα το πω, ναι.
0: Εμένα με ενδιαφέρει αν τους μίλησες για το θέμα αυτό ή όχι.
1: Δεν μίλησα, γιατί πάντα έχω στο νου μου ότι θα ενοχλήσω χειρότερα την παράσταση αν γυρίσω. Γιατί δεν είμαι και ήρεμη, αν δηλαδή φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν θα φωνάξω, αλλά μπορεί να ακουστώ και λέω τώρα από το να δημιουργήσω και άλλη ένταση.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Ξέρεις, υπάρχει και το μήνυμα στο κινητό. Δηλαδή γράφεις κάτι στο κινητό στις σημειώσεις και το δείχνεις.
1: Ναι, ναι, και το κάνεις έτσι.
0: Να.
1: Και το βρίζω όμως, δεν του λέω ότι αυτό. Άντε, όξο.
0: Πού τι έγινες Βλαχοπούλου ξαφνικά.
1: Βλαχοπούλου, τι ήθελε αυτό το ξό, να τον διώξατε, το στείλατε στα τσακίδια.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον εντωμεταξύ. Μαζί μας και σήμερα τα κουφώματα της Ελβιάλ. Τώρα που έρχονται και τα κρύα, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζέστη μέσα στο σπίτι. Με τα κουφώματα Ελβιάλ λοιπόν και την παγκόσμια τεχνολογία i2, αυτό γίνεται. Φτιάχνουμε έτσι ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
1: Επίσης μαζί μας η Telecom, η οποία σε συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως. Ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, μπες στην ενότητα Magenta Moments, το Telecom App, και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
3: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
6: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
6: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
9: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
9: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
10: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Νιώθει τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα τη ξηροφθαλμία για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Πάμε Breaking Bad.
17: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
16: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
17: Stand-up είναι.
16: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
17: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
16: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
18: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
19: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
20: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
21: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
20: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
22: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
20: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
23: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
20: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
24: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
25: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
24: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
26: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
27: Στρακαστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τη...
28: Η ώρα είναι 8.
29: Το παιδί σου έχει ξεσπάσματα. Δυσκολεύεται να εκφραστεί ή να κάνει φίλους. Θέλεις να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Και όλα αυτά να τα μάθει παίζοντας. Στο βραβευμένο καινοτόμο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης Συναισθηματίζην Σύρου. Το συνέστημα γίνεται παιχνίδι, γνώση και δύναμη. Από 4 μηνών έως 12 ετών, με βιωματικά προγράμματα, πολυάριθμες δραστηριότητες, καθημερινή μελέτη, εργαστήρια και συμβουλευτική γονέων. Συναισθηματίζην. Για να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν φοβούνται να αισθανθούν. Δρόμος αεροδρομίου Κάτω Μάνα. Τηλέφωνο 22 810 77 967.
30: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
31: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
30: λειτουργικότητας και αισθητικής.
31: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
30: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
31: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
30: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
31: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
30: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
31: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
30: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
31: SMK Group. Το μέλλον.
32: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο τη τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
33: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Προς το παρόν όμως, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
1: Λοιπόν, παρότι υπάρχει μια βελτίωση στις καιρικές συνθήκες και στη θερμοκρασία και στους ανέμους, έχουμε νεότερα που δεν είναι τόσο ευχάριστα από τη Ρόδο, που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας. Είχαμε καταστροφές και είχαμε και μια απώλεια ζωής ενός 62χρονου.
0: Στην Εύβοια πάλι, δρόμοι κόπηκαν στα δύο, ενώ εκενώθηκαν τα ψαχνά λόγω υπερχείλισης του ποταμού εκεί. Διακοπές είχαμε και στον Οροπό, ενώ θα είδατε κι εσείς οδηγώντας ότι ο Κηφισός φούσκωσε.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι φόβο έχουμε τον Κηφισό.
0: Φυσικά έχουμε ζήσει.
1: Δεν κυκλοφόρησα χτες καθόλου μετά από εδώ. Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανσης από σήμερα στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από το κράτος και τα δηληστήρια. Μας φτάνει?
0: Σίγουρα.
1: Α, θα να ρωτήσω.
0: Το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο εντοπίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Ατάλειας. Σύμφωνα με αρχαιολόγους, οι ειδικοί εκτιμούν ότι χρονολογείται πριν από 4.400 έως 700 χρόνια, στην πρώιμη εποχή δηλαδή του Χαλκού, περίπου την ίδια περίοδο που έφτιαχναν τότε οι Αιγύπτιοι τη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, αυτά μου αρέσουν. Και το Netflix, διαβάζουμε, προχωρά στις μεγαλύτερες περικοπές στην ιστορία του, απολύοντας 1.000 υπαλλήλους. Ακραίο, έτσι.
0: 1.000 υπαλλήλους στο Netflix.
1: Εκεί είναι δηλαδή για...
0: Και το Netflix έχει θέμα. Ναι. Δεν έχουν όλοι Netflix,
1: και
0: δεν πάει καλά.
1: Στο 6% του εργατικού δυναμικού της πλατφόρμας. Το θέμα είναι ότι πάει, δεν πάει καλά. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό απολύσεων.
0: 1.000 άτομα τώρα έχασαν τις δουλειές τους. Και αυτή είναι μία είδηση από τις πολλές που υπάρχουν σε μεγάλες εταιρείες.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης. Τώρα ακούμε Δημήτρη Μητροπάνο, το πολύ αγαπημένο μας «Ποιος φταίει, μη ρωτάς». Και αμέσως μετά περνάμε σε ένα θέμα εδώ δικό μας. Φτιάχνουμε με την Ναταλία ένα savoir vivre για επισκέψεις σε σπίτια φίλων.
1: Καθότι και... ναι, τα έχουμε ανοίξει αυτά τα θέματα από την προηγούμενη μέρες.
0: Και θέλουμε και τη δική σας βοήθεια εδώ.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες και είχατε κι εσείς πολύ διάδραση σε αυτά
0: έτσι,
1: τα θέματα.
0: Δείξατε θέρμη.
1: Ναι, σε το πώς συμπεριφερόμαστε όταν πηγαίνουμε επίσκεψη σε φίλους, δηλαδή πότε είναι καλή στιγμή να φύγουμε, συζητήσαμε χθες. Mm-hmm. Έχουμε επίσης συζητήσει αν είναι καλή φάση να βγάζουμε τα παπούτσια μας και να κυκλοφορούμε με πασουμάκια, παντοφλάκια, καλτσάκια, ό,τι είναι.
0: Κάλτσες, ναι.
1: Ναι, τι άλλο έχουμε πει.
0: Αυτά τα βασικά ζητήματα είναι αυτά, αλλά έχουμε θίξει κατά καιρούς και άλλα. Ναι. Σήμερα θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στο εξής ερώτημα. Πηγαίνουμε σε σπίτια φίλων και θα φάμε κιόλας εκεί. Πηγαίνουμε ένα κρασί που μας αρέσει πάρα πολύ ή ένα γλυκό που μας αρέσει πάρα πολύ και ξέρουμε ότι θα αρέσει και στους υπόλοιπους του τραπεζιού.
1: Mm-hmm.
0: Ο οικοδεσπότης ή η οικοδέσποινα αποφασίζει να το βάλει στο ψυγείο στη βεράντα και το ξεχνάει εκεί. Και το μυαλό σου είναι κολλημένο στο γλυκό. Και περιμένεις να ανοίξει το κουτί, να βγει από τη βεράντα το κουτί, να έρθει πίσω.
1: Μιλάς
0: στην κουζίνα.
1: Για κάποιον γνωστό σου, ναι, ή μόνο, για σένα.
0: Όχι, για γνωστού. Φίλου. Με βλέπεις εγώ να ταυτίζομαι με αυτό.
1: Καθόλου.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν μοιάζει με σένα αυτή η ιστορία.
0: Και το βλέπεις το κουτί με το γλυκό έξω στη βεράντα.
1: Και λες τι θα γίνει, παιδιά, αυτό το γλυκό, θα το ανοίξουμε.
0: Και καταλαβαίνεις ότι ο οικοδεσπότης ή η οικοδέσποινα αποφασίζει να το κρατήσει ή το ξεχνάει εκεί ή θα το κρατήσει για μετά.
1: Κοίτα, είναι αυτό. Το ένα είναι το ποιος το ξεχνάει, το ακούμε. Αλλά γενικά δεν είναι το ευγενικό το δώρο που λαμβάνουμε να το ανοίξουμε επί τόπου, είτε είναι γλυκό είτε είναι κρασί.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτό ρωτούμε κι εμείς εδώ εσάς. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ωραίο. Δηλαδή να καταναλωθεί εκείνη την ημέρα με την παρέα. Γι' αυτό το φέραμε, ας πούμε.
0: Σας έχει τύχει όμως εσάς αυτό, ως περιστατικό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι το κρασί. Φαίνεται ωραίο κρασί. Λες, θα αρέσει σίγουρα στην παρέα το κρασί αυτό.
1: Επίσης,
0: δίνει και κάτι παραπάνω.
1: Έχω κι άλλη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Να τη σκεφτούμε, να την απαντήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Φέρνεις έναν ακόμη φίλο στο τραπέζι ή φίλο σου, ας πούμε, ή συνοδό, χωρίς να έχεις ενημερώσει. Και λες, άνα και από εδώ ο Κώστας. Ξέχασα να σας το πω.
0: Για μένα είναι όχι.
1: Όχι.
0: Χωρίς να έχεις ενημερώσει.
1: Mm.
0: Όμως το ερώτημά μου είναι άλλο.
1: Για να ακούσω.
0: Πώς τον συστήνεις.
1: Τι εννοείς, λες από εδώ σύντροφός μου, αυτό εννοείς.
0: Ναι, δίνεις έναν τίτλο ή λες αμέσως τι δουλειά κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί παίζει και αυτό. Διότι φλεξάρουμε μέσα από τις δουλειές των φίλων μας.
1: Αυτό είναι άλλο ερώτημα που πρέπει να συζητήσουμε.
0: Πώς
1: συστήνουμε μεταξύ τους ανθρώπους όταν έρχονται σε επαφή, φίλους και οικείους.
0: Ωραία, θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια. Θέλουμε και τη δική σας συμβολή εδώ. Ξεκινάει η συζήτηση στον γκρουπ στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία, τώρα.
1: Δικάρα.
0: Μοσχολιού.
1: Αυτά είναι.
0: Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Γυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πάμε στα κλασικά μας. Δυνάμωστε λίγο.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Με αφορμή το θέμα που ανοίξαμε λίγο πριν, σχετικά με το savoir vivre σε επισκέψεις σε σπίτια φίλων ή συγγενών.
1: Που δεν είναι η πιο στενή μας, η πιο οικία μας, που μπορούμε, ξέρεις, να πούμε τα πάντα. Είναι ένα τσικ πιο.
0: Που πας ένα γλυκό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το παίρνει ο οικοδεσπότης, η οικοδέσποινα, το βάζει στο ψυγείο, το βάζει στη βεράντα.
1: Και δεν το παρουσιάζει.
0: Και μετά εξαφανίζεται.
1: Ναι, δεν το παρουσιάζει να το μοιραστούμε.
0: Και εσύ
1: όλοι.
0: Το αγόρασες γιατί σ' αρέσει πάρα πολύ και θεωρείς ότι θα το φας εκείνη τη στιγμή. Και το μυαλό σου είναι κολλημένο.
1: Εγώ οριακά θέλω και τα περάκι να πάρω μαζί φεύγοντας. Ό,τι έχει μείνει, βάλε μου ένα κομματάκι. Κρίμα είναι.
0: Η φίλη μας, η Βασιλική μας γράφει.
1: Έχω θεία, λέει, η οποία κρύβει τα γλυκά από τη πηγαίνει μου, ούτε καν προσφέρει άλλα. Φέρνει τον καφέ ξεροσφύρι.
0: Όχι, θεία.
1: Επίσης, όχι, θεία, τι πράγματα.
0: Η φίλη μας η Φωτεινή λέει πως το έχει πάθει αυτό που περιγράφουμε. Έχει πάει προφιτερόλ και τη κέρασε χαλβά. Εντάξει, άμα είσαι Μυγδαλένιο, καλοφτιαγμένος.
1: Το μοίρασμα είναι ωραίο πάντως αυτό. Είναι ωραίο να μοιραζόμαστε σκέψεις, εμπειρίες, γλυκά, φαγητά. Μοίρασμα. Ναι. Αυτό.
0: Ωραία. Άνω τελεία εδώ.
1: Να είναι πάντα. Μπαίνουμε... Θα το κάνουμε ενότητα αυτό. Θα το συζητάμε κάθε μέρα κάτι σε σχέση με τα κοινωνικά, έτσι, τις συναναστροφές αυτού του τύπου.
0: Θέλουμε να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε εμπειρίες με φίλους και συγγενείς κυρίως και αμήχανες συζητήσεις σε τραπέζια. Είναι... αυτό είναι το θέμα μας. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν. Αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις, γιατί να μην βγαίνεις και κερδισμένος. Με τη Magenta Pay κάρτα πληρώνεις εύκολα με ασφάλεια, κερδίζεις 1% cashback σε coins στις καθημερινές σου συναλλαγές. Άρα πληρώνεις τον καφέ σου ή οτιδήποτε και κερδίζεις coins τα οποία μπορείς να εξαργυρώσεις κουπόνια για παραγγελίες φαγητού ή σούπερ μάρκετ από το box, αγορές προϊόντων τεχνολογίας σε Γερμανό ή Telekom ή να μειώσεις το ποσό των λογαριασμών Telekom και των ανανεώσεων WhatsApp. Κατέβασε την εφαρμογή Magenta Pay και ξεκίνα να κερδίζεις.
0: Επίσης μαζί μας το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project, έτσι λέγεται. Εκεί νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και το χώρο του. 19 Οκτωβρίου όλα αυτά στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο. 8 και 27 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Εμείς εντωμεταξύ σε λίγο θα επιστρέψουμε και θα συζητήσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι σχετικό με τέχνη. Έχουμε ενότητα τέχνη.
1: Κοίτα, εγώ θέλω να πω για τέχνη, αλλά στην πραγματικότητα θέλω να πω για το savoir vivre στους χώρους, τους θεατρικούς και τους κινηματογραφικούς. Δεν θέλω να προτείνω κάτι να δείτε. Δείτε ό,τι θέλετε. Αλλά δείτε το με σεβασμό στους διπλανούς.
0: Πάμε.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telekom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telekom App.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Στη γυμναστική, οι μύες δοκιμάζουν την ελαστικότητά τους για να διατηρούνται σε φόρμα. Σειρά Pharmacept Aid. Hot Power Gel για άμεση προθέρμανση στο ξεκίνημα. Κρύο Power Gel για άμεση ψήξη των μυών μετά την άσκηση. Επιστημονικές φόρμουλες με φυσικά συστατικά χωρίς φαρμακευτική ουσία. Pharmacept Aid. Απόλυτη μυϊκή προστασία. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
9: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
8: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
9: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026.
17: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
16: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
18: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
17: Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
16: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
17: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
19: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
20: Για ακόμα μία χρονιά θα είναι μαζί μας και η DIPAM. Ο απόλυτος προορισμός για παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σας περιμένει στο περίπτερό της με εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
21: Γιαγιά μου, τι έχεις?
22: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
21: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
22: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
21: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
22: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
21: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
23: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
24: Ποιος είσαι εσύ?
25: Ο Πιέρ.
26: Δεν είσαι ο Τωμά.
25: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
24: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
26: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
24: Και ποιος είσαι?
26: Να δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
27: Η ιδέα της χρονιάς.
28: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
29: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
30: Φίλησα μια γυναίκα που οι φακίδες της ερέθιζαν τους γείτονες. Είχε μια ελιά στον ώμο που την επιδείκνυε σαν ένα μετάλλιο ανδρείας. Τα χείλη της που έτρεμαν σημαίναν «έλα στο κρεβάτι». Τα μαλλιά της που ξεχύνονταν στη μέση μιας κουβέντας σημαίναν «έλα στο κρεβάτι». Μπήκα στο κουρίο μου των στοχασμών. Ναι, την έκλεψα μέχρι το κρεβάτι. Πριν από τον πόλεμο κάναμε ένα παιδί. Ηλία Καμίνσκι.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα,

0: νέα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Πέμπτης με ποτηλιάρισμα και σήμερα. Υπομονή, κουράγιο, είναι Πέμπτη. Κάτι είναι κι αυτό. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Κάτι είναι, κάτι είναι. Και βλέπω και πολύ ενδιαφέρον ως προς το θέμα που συζητούσαμε, έτσι, για το savoir vivre στα τραπέζια. Να το συνεχίσουμε λίγο αργότερα, σε παρακαλώ.
0: Ναι, φτιάχνουμε ένα savoir vivre εμείς για τους καινούριους της παρέας, να πούμε. Τι κάνουμε όταν πηγαίνουμε σε σπίτια φίλων και συγγενών. Τι συμβαίνει εκεί, αυτά καταγράφουμε και λέμε και τη γνώμη μας. Και ευτυχώς η συζήτηση συνεχίζεται και στα social, και στο group μας στο Viber.
1: Καλά, και social, αλλά αν θέλετε social, να μας στείλετε, εμείς θα το συμπεριλάβουμε.
0: Θέλουμε όμως τώρα να μιλήσουμε για το savoir vivre.
1: Σε μια αίθουσα καλλιτεχνική φύση.
0: Ναι, ναι, κινηματογράφο ή θέατρο. Πας να δεις μια παράσταση με μια φίλη, με ένα φίλο, με τον άνθρωπό σου, μόνος. Και δίπλα σου είναι οι άνθρωποι εκείνοι που σε ενοχλούν. Και εδώ μικρόφωνο στην Ναταλία μας.
1: Δίπλα σου, πίσω σου.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Γιατί τις προάλλες να θυμήθηκα κι άλλο που μου έτυχε στο σινεμά, στις νύχτες πρεμιέρας. Ήταν η διπλανή μου γυναίκα, άνοιγε το κινητό της κάθε τρεις και λίγο, στην φωτεινότητα τη φουλ. Δηλαδή που τυφλωνόσουν, δεν έβλεπες και ήμουν συνέχεια με το χέρι στα μάτια για να μπορέσω να παρακολουθήσω. Και ενοχλούσε και την απέναντι σειρά, γιατί ήταν σε διάδρομο και πίσω. Δηλαδή έβλεπα ανθρώπους αναστατωμένους από αυτή τη φωτεινή οθόνη. Ένα.
0: Δίδαγμα. Το ξέρουμε όλοι. Χαμηλώνουμε τη φωτεινότητα στο τέρμα.
1: Και δεν κοιτάμε το κινητό μας. Όπως κάτι άλλο. Έχω και τύχει να απαντήσουν. Έλα, είμαι θέατρο. Έλα, σε κλείνω τώρα,
0: Πάει καλά που δεν κάνουν και βιντεοκλήση.
1: Λοιπόν, αυτά τα θεωρώ αυτονόητα, τα αφήνω στην άκρη. Μετά, εγώ θέλω να πω κάποιες μικρές λεπτομέρειες που κάποιος δεν λαμβάνει ως υπόψη του. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα που μου έτυχε αυτό το ζευγάρι που σιγοψιθύριζε, σιγογέλαγε, σιγοκουνιόταν εκείνος από αμηχανία γιατί ήθελε να τελειώνει η παράσταση και κούναγε όλη τη σειρά. Πάθαμε, δηλαδή, ζαλιστήκαμε.
0: Τον ενοχλούσε η παράσταση.
1: Η παράσταση, όπως έχω πει, μάλλον τον ενοχλούσε, είχε μια μηχανία. Ήταν το The Dreamers, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, που είχε αρκετό ακατάλληλο και γυμνό στοιχείο. Δεν φαινόταν να το απολαμβάνει, οπότε δεν γίνεται, παιδιά, αν δεν μας αρέσει η παράσταση, να την καταστρέφουμε για τους άλλους. Χίλια συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Και χτες μου έτυχε το άλλο, ήμουν σε διάδρομο και ο πίσω άντρας, πολύ ογκώδης, στο σταυροπόδι του, το χιαστήκα από σταυροπόδι του, είχε φέρει το παπούτσι του. Σχεδόν στο μάγουλό μου. Ερχόταν δηλαδή δίπλα μου, ακριβώς στο πρόσωπο.
0: Και δεν είπες κάτι.
1: Είχα κολλήσει στην άλλη πλευρά. Φοβόμουν όλη την ώρα, αισθανόμουν ότι έχω μικρόβια γύρω από το πρόσωπο. Αυτό ένιωθα. Δεν είπα, γύρισα μια-δυο φορές, αλλά είπα θα κάνω φασαρία. Πρέπει να μιλάμε,
0: Ναι.
1: Πρέπει να μιλάμε.
0: Απλά το θέμα είναι πώς μιλάμε. Μισό.
1: Όχι, κάτω το πόδια σου, τα κουλά σου, μην το πω.
0: Είμαστε στον αέρα, απλά έτσι.
1: Α, συγγνώμη, παιδιά.
0: 9 παρά 20 ώρα.
1: Είδες γιατί δεν μίλησα, το δες.
0: Το είδα. Ας μείνουμε σιωπηλοί.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, θα το συνεχίσουμε το θέμα και μετά. Προς το παρόν, Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: φεύγω. Ορφέας Περίδης, καλημέρα Μελωδία. Πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις πότε πρέπει να φύγεις από κάπου.
1: Αυτό που λέγαμε, από ένα σπίτι, από μια επίσκεψη, από ένα τραπέζι.
0: Σωστά.
1: Μα αυτό είναι ένα τελείωτο θέμα.
0: Για εσάς που ήρθατε τώρα στην εκπομπή μας, εδώ με την Αταλία, φτιάχνουμε και μαζί σας ένα savoir vivre επισκέψεων με φίλους, σε σπίτια φίλων, συγγενών κτλ. Και βλέπουμε ότι σας ενδιαφέρει πολύ το όλο θέμα. Η Αταλία μας, βέβαια, φτιάχνει και ένα άλλο savoir vivre.
1: Βέβαια, για τη συμπεριφορά μας στο θέατρο ή στο σινεμά. Πολύ σημαντικό.
0: Και για πες.
1: Όπου λαμβάνουμε μηνύματα τα οποία λένε, να, ένας, κάποτε ήμουν στο θέατρο, λέει εδώ η φίλη μας, και ήταν δίπλα μου ένας κύριος, ο οποίος είχε ακουμπήσει όλο του το χέρι πάνω στον μπράτσο μου, που εγώ συνοδευόμουν από τον σύζυγό μου. Οπότε λεγύρισα και ευγενέστατα και χαμογελιστά του είπα, με συγχωρείτε, αυτό είναι το μπράτσο μου.
0: Όχι το μπράτσο της καρέκλας.
1: Ακριβώς. Δηλαδή. Όντως πρέπει να τα επικοινωνούμε και να τα λέμε.
0: Γιατί τα πατατάκια δεν θα τα σχολιάσεις. Και τα popcorn.
1: Αυτό δεν πιστεύω ότι επιτρέπεται καθόλου.
0: Εσύ μιλάς για θέατρο. Εγώ στο σινεμά τώρα.
1: Στο σινεμά είναι κάτι που.
0: Που βλέπει μια σοβαρή ταινία. Σοβαρή όμως. Όχι ένα blockbuster. Μια σοβαρή ταινία. Και ακούς. Χράτσα, χράτσα, χράτσα, χράτσα. Τη συσκευασία.
1: Βέβαια είναι συνήθως δυνατός ο ήχος. Αλλά εκεί τι να κάνεις.
0: Δεν πας σε multiplexon και καλά, πας και σε άλλους σινεμάδες.
1: Καλά, εννοείται. Και επίσης διαλέγεις και θέση. Εμένα οι θέσεις μου δεν είναι ποτέ οι viral θέσεις. Δηλαδή
0: εκεί
1: που, οι viral που πάνε όλοι. Όχι, ποτέ, ποτέ. Και πάντα σε διάδρομο. Να μπορώ να φεύγω, ξέρεις.
0: Φεύγω. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σας θυμίζουμε και την κούπα της Ναταλίας. Που είναι το παιχνίδι μας για καλό σκοπό.
1: Μπείτε στα social μας, θα τα έχουμε όλα εκεί. Έχει και link να πατήσετε για να βρείτε όλες τις οδηγίες και τα λοιπά.
0: Σκεφτείτε τι θα δώσετε για αντάλλαγμα και όταν βρούμε κάτι σπουδαίο θα το δώσουμε σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Λεπτομέρειες εκεί που είπε η Ναταλία. Στα social, στο site μας, στην εφαρμογή μας. Συνεχίζουμε τώρα με τη Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι. Εν τω μεταξύ, η ώρα πάει 9 παρά 10, είναι πρωινό 5η, 15 Οκτωβρίου σήμερα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, με κρύο ακόμα έξω.
1: Δροσούλα.
0: Δροσούλα.
1: Ναι.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Καλημέρα.
1: Διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε στην ατζέντα. Το αγαπημένο μου, γιατί παρακολουθώ James Bond όλες αυτές τις ημέρες.
1: Ματζέντα TV.
2: Εχθές το αγαπημένο μου No Time to Die. Λοιπόν, νέο pop-up κανάλι. Εσύ το Spectre.
1: Ναι.
2: Ωραία. Και οι δύο στο νέο pop-up κανάλι Ματζέντα Cinema 007, αποκλειστικά στη Ματζέντα TV από την Telecom μέχρι τις 31 Δεκάτου και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στου Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς. Όλα στο Ματζέντα Cinema 007.
1: Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε τη Μαρμελάδα Ταμαρίν, που είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκινου. Τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Το ταμαρίν το βρίσκουμε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε φυσικά το οφείλουμε τις οδηγίες χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό και το φαρμακοποιό μας. Αυτά προς το παρόν. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης.
3: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
4: Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
5: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Όνειρο το έχεις να πας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
9: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
14: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
16: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
19: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πίμας να ξεχωρίζει.
20: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
19: Μας τώρα... Βοήθεια.
20: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
21: Κέβε. Ρε μάστορα, αξίζουν?
20: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
21: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
19: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
20: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
22: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
23: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid.
24: Η ώρα είναι 9.
25: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
26: Αναβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
28: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
29: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μετά θα μιλήσουμε για το τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
2: Βράδυ.

0: τραγούδι του Χρήστου Κυριαζή εδώ με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, το βράδυ Σαββάτου. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα, σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου.
1: Λοιπόν, η κακοκαιρία είναι το πρώτο θέμα παντού και η Ρόδος, η οποία χτυπήθηκε πολύ έντονα. Είχαμε καταστροφές, είχαμε μια απώλεια ανθρώπινης ζωής, δυστυχώς, ενός 62χρονου. Είχαμε κομμένους δρόμους στην Εύβοια, εκενώθηκαν τα ψαχνά λόγω υπερχείλιση ποταμού. Είχαμε διακοπές κυκλοφορία στον Οροπό, ενώ φούσκωσε και ο Κηφισός. Ελπίζουμε τώρα που, ξέρεις, κατευνάζονται κάπως τα φαινόμενα, να μην έχουμε άλλες δυσκολίες.
0: Επίσης, από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει τη διάθεσή του στα 1,55 το λίτρο. Μετά από τη συνολική επιδότηση των 40 λεπτών από κράτος και διελιστήρια. Πάμε τώρα στο μεγάλη, αρχαιότερο.
1: Μεγάλη αριθμή. το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο εντοπίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Ατάλειας, σύμφωνα με αρχαιολόγους, οι οποίοι εκτιμούν ότι χρονολογείται πριν από 4.400 έως 4.700 χρόνια. Στην πρώιμη εποχή του Χαλκού. Περίπου την ίδια περίοδο κατά την οποία κατασκευαζόταν και η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Τι ωραία να πάμε. Σκέφτομαι τώρα, δεν έχουμε πάει. Τίποτα, κάτι δικά
0: μου. Δεν έχουμε πάει πού?
1: Να δούμε τις πυραμίδες.
0: Α, και εγώ θέλω, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Αυτό. Να πάμε. Σημείωσε το.
0: Να πάμε, το σημείωνω. Πάμε τώρα στην Κίμπερλι Κιλφόιλ, η οποία πρόκειται να αναχωρήσει από την πρεσβεία. Ο διάδοχός της δεν αναμένεται να οριστεί σύντομα λόγω των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Μεταβατικό ρόλο επικεφαλής της πρεσβείας αναμένεται να αναλάβει το πρόσωπο που αποτελούσε το νούμερο 2 στην Αθήνα, το Τζος Χακ. Εν τω μεταξύ, τα αμερικανικά μημεία χαρακτηρίζουν την ιστορία της Κιλφόιλ ως ένα βαρύ σκάνδαλο για τον Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με Ελευθερία Αρβανιτάκη, έφυγες νωρίς. Σε λίγο μιλάμε ενότητα σχέσεις. Και μιλάμε για το
1: man keeping.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Έλεγε τώρα, ας πούμε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Επόμενο θέμα. Ενότητα σχέσης.
1: Ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση που ξέρετε τι είναι το man keeping, θα κάνουμε ένα μικρό teasing για τους υπόλοιπους.
0: Αποκλείεται να ξέρουν τι είναι το man keeping.
1: Ωραία. Δεν ξέρουμε, ναι. Αλλά... μην γουγκλάρετε, θα σας πούμε εμείς.
0: Θα σας πούμε εμείς. Τι είναι το housekeeping, ξέρετε?
1: Το νοικοκυριό.
0: Ναι, που κρατάμε το σπίτι, το καθαρίζουμε,
1: τάξη.
0: Βλέπουμε τι έχει αποθήκη μας, αυτά τα πράγματα, η κουζίνα μας. Ναι.
1: Το man keeping είναι κρατάμε τον σύζυγο σε τάξη. Άρα, απευθύνεται στις γυναίκες, παύλα σύζυγους ή συντρόφους. Είναι ένας viral όρος που περιγράφει την μονόπλευρη με έναν τρόπο έτσι, κοινωνική εργασία που αναλαμβάνουν οι γυναίκες στις σχέσεις τους για να τους στηρίξουν τους συντρόφους τους. Δηλαδή, του κρατάνε την ατζέντα. Τα ραντεβού, τη σημειώσει, κάτι σε γραμματιακή υποστήριξη.
0: Να το πω λίγο πιο δραματικά.
1: Πες το, ναι, σε παρακαλώ.
0: Όλα αυτά συμπυκνώνονται στην ερώτηση. Πήρες τηλέφωνο την
1: διευθυντριά
0: σου. Πήρες τηλέφωνο τον φίλο σου. Ευχήθηκε χρόνια πολλά. Σήμερα έχει γενέθλια ο τάδε. Όπου η γυναίκα ξέρει το ημερολόγιο του σύζυγου και όχι απλά το ξέρει. Τον καθοδηγεί στο να κάνει και τα πράγματα.
1: Ναι, και πέρα από το ημερολόγιο, νομίζω όλο το ντύσιμο μπορεί να είναι, τα ρούχα.
0: Σου πήρα αυτά τα ρούχα, γιατί έχουμε να πάμε σε μια επίσκεψη και έτσι πως είσαι δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Και
0: θα με κάνεις ρεζίλη.
1: Πες ότι δεν του λέει καν αυτό, γιατί αυτό είναι άσχημο. Αλλά του λέει το έχω αναλάβει εγώ για σένα.
0: Να μην φωτίσουμε και αυτή την πλευρά, διότι υπάρχει και μια μορφή εξουσίας όλο αυτό.
1: Ναι, υπάρχει όμως και ένα burnout που μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική εξάντληση. Να είναι πολύ μονόπλευρο, να το κάνεις από απλή φροντίδα, γιατί είσαι τέτοιος άνθρωπος και δεν ξέρω τι το έκανα εγώ. Μη σε νοιάζει, δηλαδή σε έχω προλάβει την ανάγκη σου πριν από εσένα και τελικά καταραίω. Α, γιατί δεν παίρνω πίσω το αντίστοιχο και Β, γιατί κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναλαμβάνει τον άλλον εξ ολοκλήρου.
0: Ο σύντροφος το εκτιμά αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, στατιστικά. Ο σύζυγος. Το θεωρεί δεδομένο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το θεωρεί δεδομένο πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Γιατί πολύ συχνά υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα όπου εκεί η σύντροφος, η γυναίκα, η σύζυγος επαναλαμβάνει άθελά της το μοτίβο της μητέρας της προστάτηδος.
1: Μπράβο. Το οποίο τελικά μπορεί να κουράσει και τους δύο σε
0: εννοείται.
1: Κάποια φάση. Τα δύσκολα δηλαδή και οι δύο θα κραγούν με αυτό.
0: Γιατί αυτό δεν είναι και ερωτικά ελκυστικό.
1: Ναι, τώρα γνώμη μας. Έτσι, συγγνώμη,
0: Συγγνώμη τώρα πρωί-πρωί, ναι.
1: Αλλά... γνωμούλα δική μας. Απλά.
0: Θέλουμε και τη δική σας γνωμούλα όμως.
1: Σας έχει συμβεί.
0: Man keeping, αν το ψάξετε έτσι online, στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία, περιμένουμε και τη δική σας γνώμη. Ναταλία Δημήτρης μαζί σας μέχρι τις 10, στο πρωινό της 5, 9 και 17 η ώρα. Τώρα, Παντελής Θαλασσινός, εισιτήριο στην τσέπη σου.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνούς, 9 και 25 η ώρα στο πρωινό της Πέμπτης. Τι μικροφωνισμοί είναι αυτοί?
1: Εδώ, εγώ βάζω τα ακουστικά μου.
0: Α, εντάξει.
1: Στους χρόνους μου, πάντα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γιατί μου αρέσει λίγο και να σε ακούω off, ξέρεις, πριν βάλω τα ακουστικά που λες το πρώτο καλημέρα τη φωνή σου και μετά εντάσσομαι στο περιβάλλον.
0: Άκου τώρα που το πήγε.
1: Εδώ πέρα είναι για μένα σχολείο, καθημερινά.
0: Μεταπτυχιακό, όχι σχολείο.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, ναι.
0: Η Ναταλία από το χώρο της τηλεόρασης και των περιοδικών ήρθε στο ραδιόφωνο και μέσα σε ένα μήνα νομίζω έχει δει όλο τον κόσμο να αλλάζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας καινούριος κόσμος γενικά, το οποίο είναι.
0: Κοιτάξτε, γενικά, το ραδιόφωνο έχει, ενώ έχουν απομυθοποιηθεί πολλά και βλέπετε, μας βλέπετε και στα social πως είναι ένα στούντιο κτλ. Παρόλα αυτά, έχει κάποια μαγεία που ακόμα δεν μπορεί να μεταφερθεί στο εκτός αέρα. Το εκτός αέρα να μεταφερθεί στο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην και πράξη. Καλύτερα. Δεν πειράζει. Δηλαδή, ναι. Είναι σαν να το ξέρεις εσύ.
0: Σε μια
1: μόνο.
0: Εποχή που όλα πια εκτίθενται, υπάρχει αυτή η κρυμμένη μαγεία που μας αρέσει ακόμα. Και χαιρόμαστε που αρέσει και σε εσάς. Λοιπόν.
1: Ωραία το είπες.
0: Α, σε ευχαριστώ.
1: Να μπαίνουμε.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού. Με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Και μας δίνει ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Επίσης, μαζί μας η Μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της ισχυλότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Και είναι αποτελεσματικό προϊόν εδώ και 45 χρόνια γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες και όλες ημέρες. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας, το βρίσκουμε στα φαρμακεία.
1: Επίσης, ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας, επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project, όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και το χώρο του. Το κοινό θα ανακαλύψει video art, installations, κληπτικής και ζωγραφικής, που συνδιαλέγονται με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου. Στις 19 Οκτωβρίου, ελεύθερη είσοδος.
0: Και για τη συνέχεια έχουμε τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο και μόλις επιστρέψουμε θα θέλαμε να μιλήσουμε για την αναβλητικότητα που πολλοί από εμάς την έχουμε τιμήσει διόντως.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και κάποιες συμβουλές που δίνουν ψυχολόγοι χρήσιμες.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σήμερα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Μέτρα για το κόστος ενέργειας ζητάει η Αθήνα. Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Κατά 30% αυξημένο φέτος το επίδομα θέρμανσης. Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την καταγραφή των ζημιών. Σκηνές αποκάλυψης στην Κωνσταντινούπολη από την κακοκαιρία. Φλέγονται τα τύρανα δεύτερη μέρα φοιτητικών διαδηλώσεων. Με φωτιές σε υπουργεία και συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν και απόψε στις 10 παρα 20. Λίγα σύννεφα και 21 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Πρωταγωνιστούν Τάσο Χαλκιά, Φίλιππο Σοφιανό, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο τη μητέρα η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφο ο Χρήστο Φερεντίνο. Από τι 17 Οκτωβρίου και για λίγε μόνο παραστάσει, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
14: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
13: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
14: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
13: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026.
2: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
1: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
3: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
2: Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
1: Μην χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
2: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
6: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Άλλοτε η θάλασσα μας είχε σηκώσει στα φτερά της. Μαζί της κατεβαίναμε στον ύπνο. Μαζί της ψαρεύαμε τα πουλιά στον αγέρα. Τις ημέρες κολυμπούσαμε μέσα στις φωνές και τα χρώματα. Τα βράδια ξαπλώναμε κάτω από τα δέντρα και τα σύννεφα. Τις νύχτες ξυπνούσαμε για να τραγουδήσουμε. Ήταν τότε ο καιρός τρικυμία, χαλασμός κόσμου και μονάχα ύστερα ησυχία. Αλλά εμείς πηγαίναμε χωρίς να μας εμποδίζει κανείς. Να σκορπάμε και να παίρνουμε χαρά. Άλλοτε η θάλασσα. Γιώργος Σαραντάρης.
9: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της 5ης, 15 Οκτωβρίου, 9 και 38 η ώρα. Πώς είστε, καλά, όλα?
1: Όλα, με είδες λίγο, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, διαβάζω για το θέμα της αναβλητικότητας που λέγαμε.
0: Ναι, έχεις...
1: Κοίταξε, ειδικά για ανθρώπους που έχουν μια ελαφριά διάσπαση προσοχής.
0: Εγώ δηλαδή.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Είπες οι άνθρωποι.
1: Ναι, εγώ ας πούμε μπορεί να αναβάλω κάτι, αλλά επειδή έχω ένα ταλέντο να κάνω πολλά πράγματα μαζί, κάπως θα το τελικά κατακτήσω και θα το καταφέρω και θα το βάλω στο πρόγραμμα κτλ.
0: Γιατί δεν λες και το άλλο που σε λέω εγώ, εκτός αέρα?
1: Τι με λες?
0: Control freak.
1: Α, control freak. Κοίταξε, εσύ είσαι control freak.
0: Εγώ είμαι control freak.
1: Ναι. Έχεις τον απόλυτο έλεγχο, αφού σου λέω δώσε κάτι, άσε κάτι, ακούμπε στον νόμο του αλουνού. Ενώ και εγώ θέλω να είμαι πολύ σίγουρη και στέρεη, ας πούμε, στα δικά μου τα πόδια, αλλά μην νομίζεις ότι πας πίσω.
0: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και control freak να είσαι.
1: Εγώ, κοίταξε, απολαμβάνω στο αυτό το διάστημα της ζωής μου το να αναβάλω όντως. Το απολαμβάνω, συγγνώμη.
0: Ναι,
1: το να είμαι Ντένι Μαρκορά και να λέω αυτή την ωραία την ατάκα που έλεγε ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχεις να κάνεις χιλιάδες πράγματα και να μην τα κάνεις.
0: Είναι αυτό που λένε οι Ιταλοί dolce far niente. Παρ' όλα αυτά.
1: Αν θέλεις να τα κάνεις, υπάρχει ένας τρόπος. Πάμε.
0: Ναι. Ο τρόπος ποιος είναι? Μάλλον η παγίδα ποια είναι. Mm-hmm. Πολλοί θεωρούμε ότι για να ξεκινήσουμε να κάνουμε το to-do list της ημέρας της, αυτά που έχουμε βάλει να κάνουμε,
1: mm-hmm,
0: ότι πρέπει να είμαστε στη σωστή διάθεση, να είναι όλα σωστά οργανωμένα, ότι πρέπει να τα έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να γίνεται η δουλειά πολύ γρήγορα. Συνειδητοποιούμε ότι δεν το έχουμε κάνει έτσι και μας παίρνει από κάτω και μετά πιάνουμε το κινητό μας και χάνουμε χρόνο ατελείωτο.
1: Ναι, και τελικά είχαμε χρόνο για να κάνουμε αυτό που θέλαμε. Απλά δεν τον αξιοποιήσαμε. Δεν είναι ότι δεν προλάβαμε, που λέμε δεν πρόλαβα, δεν πρόλαβα.
0: Τι λένε οι ψυχολόγοι? Κάποιοι ειδικοί, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Ξεκίνα από το πολύ μικρό, από το τσικ.
1: Mm.
0: Δηλαδή, έχεις να στείλεις 100 mail, ξεκίνα απλά να διάβασε το πρώτο.
1: Mm-hmm.
0: Και γράψε ναι ή όχι. Mm-hmm. Κάτι πολύ απλό. Τι λένε οι ειδικοί πάλι? Ότι αν ξεκινήσεις από το πολύ πολύ πολύ μικρό, σιγά σιγά ο οργανισμός σου θα πάρει την ντοπαμίνη που χρειάζεται για να συνεχίσεις και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, το κίνητρο, αυτό το motivation που λέμε.
0: Ναι, το πολύ μικρό. Μην σκέφτεσαι ούτε τη λίστα που έχεις να κάνεις, ούτε το πόση ώρα θα σου πάρουν. Πες ότι έχεις να κάνεις 5 τηλεφωνήματα. Και τα 5 είναι πολύ δύσκολα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνα με το ένα.
1: Εγώ στο το άλλο. Έχεις να πετάξεις σκουπίδια και να πας άλλες 100 δουλειές. Αν κάνεις τη μικρή κίνηση να πεις ας πετάξω τα σκουπίδια, να βγεις, να κατέβεις, αρχίζεις και τα κάνεις. Καμιά φορά δεν κάνουμε ούτε αυτή. Αυτή είναι η μικρή κίνηση. Το να κατέβω, να πετάξω αυτό.
0: Θα σας περιμένω κάτι άλλο. Καναπές. Εντάξει, εγώ μένω και μόνος μου, οπότε

0: με ελέγχει κανείς. Οπότε είμαι στον καναπέ. Μπορεί να έχω μπροστά στο τραπέζι του καφέ στο σαλόνι διάφορα πράγματα. Και να λέω τώρα θα τα μαζέψω μετά μόλις σηκωθώ, δεν μπορώ. Αν με νευριάσει ένα πράγμα και το πάω στην κουζίνα, μετά θα θέλω να καθαρίσω όλο το τραπέζι. Δηλαδή, δίνουμε σημασία.
1: Στην όθηση.
0: Ναι, ξεχνάμε να δώσουμε σημασία σε αυτή την πρώτη μικρή κίνηση, στο πρώτο μικρό βήμα, γιατί αυτό θα αναλάβει μετά τα υπόλοιπα. Αυτό ξεχνάμε.
1: Είμαστε σύμφωνοι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη στον γκρουπ μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Τώρα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, τραγούδι για όσους ερωτεύονται αυτή την περίοδο.
1: Δεν το βρήκε σε τι πρόσωπο ήθελες να το πεις, ε.
0: Όχι. Γι' αυτό φρέναρα.
1: Θέλω να μας βάλεις όλους μέσα.
0: Σε ερωτεύομαι, νέο τραγούδι.
2: Σε ερωτεύομαι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Πέμπτης. Θυμίζουμε πως την Παρασκευή, την επόμενη,
1: 23 Οκτωβρίου,
0: έχουμε το χρηματοκιβώτιό μας ανοίγει. Και δίνει αυτή τη φορά
1: 10.023 ευρώ, 57 λεπτά.
0: Σημειώστε τον αριθμό αυτόν, γιατί αν δεν τον πείτε σωστά,
1: δεν θα τα πάρετε.
0: Τα χρήματα θα μείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα έχουμε jackpot, που λένε. Άρα λοιπόν, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά σας περιμένουν. Θα κληρωθούν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Και για να λάβουμε μέρος και εμείς σε αυτή την κλήρωση, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600 γράφοντας WIN, τίποτε άλλο. Media Tel κόστος κάθε SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Θυμίζουμε ότι η κλήση γίνεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής εκείνης, 23 Οκτωβρίου. Και η Μέρη τηλεφωνεί στον αριθμό του μηνύματος. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, λέτε «Γεια σου Μέρη».
1: «Γεια σου Μέρη».
0: «Σε περίμενα».
1: Εδώ. Λες, λέτε «Γεια σου Μέρη».
0: «Πού είσαι Μέρη».
1: Λέτε τον ακριβή αριθμό και μετά σε καλή μεριά, καλά ταξίδια, καλές αποπληρωμές οφειλών.
0: Ω, καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες. Κάτι εφορίες, κάτι δάνεια.
1: Δεν ξέρεις
0: κάτι...
1: πόσες τρύπες μπορείς να κλείσεις. Δεν το λέω. Δηλαδή, ρεαλιστικά μιλώντας, κλείνεις τρύπες και σου μένουν και για ένα ωραίο ταξίδι, μια εκδρομή, μια δόση για ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Κάτι, κάτι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε καλή μεριά και καλή επιτυχία. Τώρα, Νίνα Μαζάνη, μια φωνή και μια ωραία διασκευή. Εδώ στο Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Αναθαλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της 5ης 15 Οκτωβρίου.
1: Και... γρήγορα που κύλησε αυτό το τραγούδι. Πραγματικά, έτσι. Πιο γρήγορα δεν γινόταν. Α, βγήκα, απομακρύνθηκα λίγο, συγγνώμη.
0: Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Μαζί μας και σήμερα έχουμε την μαρμελάδα Ταμαρίν, που είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου και τα 4 δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Επίσης.
1: Ξέρω τι θα πω. Ναι. Σε ευχαριστώ. Μαζί μας η Pharmacept. Κάθε προπόνηση έχει το πριν και το μετά. Η Pharmacept έχει τη λύση και για τις δύο περιπτώσεις. Πριν από την άσκηση 8 Hot Power Gel και μετά την άσκηση 8 Creo Power Gel. Διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία Roll-On για απόλυτη μυϊκή προστασία χωρίς φαρμακευτικές ουσίες. Ολοκληρωμένη σειρά από gel, επιθέματα, κρέμα με άρνικα και λάδι μασάζ.
0: Μαζί μας επίσης και η Elvial, που παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία Elvial i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση. Με την προανοδίωση 2 σε 1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία και με το Window ID, τη μοναδική δηλαδή ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμη. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις Elvial, βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Αυτά προς το παρόν.
1: Και για σήμερα γενικότερα.
0: Ναι, από εμάς τουλάχιστον.
1: Από εμάς, από εμάς.
0: Συνεχίζεται εδώ η μουσική μας και συνεχίζεται η εκπομπή στο Μελωδία με την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Τα λέμε πάλι αύριο, είμαστε στον αέρα από τις 6 το πρωί,
1: Ευχαριστούμε για την παρέα, γεια σας.
2: Είναι ο Λάμπρος Βασιλείου και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
3: Οι κασέτες του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
5: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζει?
9: Το λογαριασμό του ρεύματο. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλο άνθρωπο νιώθω.
10: Με τα Elvial βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην Elvial σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία i2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Elvial. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
11: Στη γυμναστική, οι μύες δοκιμάζουν την ελαστικότητά τους για να διατηρούνται σε φόρμα. Σειρά Pharmacept Aid. Hot Power Gel για άμεση προθέρμανση στο ξεκίνημα. Cryo Power Gel για άμεση ψήξη των μυών μετά την άσκηση. Επιστημονικές φόρμουλες με φυσικά συστατικά χωρίς φαρμακευτική ουσία. Pharmacept Aid. Απόλυτη μυϊκή προστασία. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
14: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
17: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
18: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
19: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
21: Το παλιό ή το...
22: Η ώρα είναι 10.
23: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
24: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
23: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
25: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
26: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
27: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
28: Ιζωμάτ Premium.
27: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
28: Ιζωμάτ Premium.
27: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
28: Ιζωμάτ Premium.
27: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
25: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
29: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
30: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
29: λειτουργικότητας και αισθητικής.
30: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
29: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
30: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
29: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
30: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
29: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
30: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
29: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
30: SMK Group. Το μέλλον.
31: Για νερό όπως στη φύση, το WaterSoft είναι η λύση.
0: Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μην μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο. Σ' ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα. Και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Το παιδί σου έχει ξεσπάσματα. Δυσκολεύεται να εκφραστεί ή να κάνει φίλους. Θέλεις να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Και όλα αυτά να τα μάθει παίζοντας. Στο βραβευμένο καινοτόμο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης Συναισθηματίζιν Σύρου, το συνέστημα γίνεται παιχνίδι, γνώση και δύναμη. Από 4 μηνών έως 12 ετών, με βιωματικά προγράμματα, πολυάριθμες δραστηριότητες, καθημερινή μελέτη, εργαστήρια και συμβουλευτική γονέων. Συναισθηματίζιν, για να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν φοβούνται να αισθανθούν. Δρόμος αεροδρομίου Κάτω Μάνα. Τηλέφωνο 22 810 77 967.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε Κίνα.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από εκείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος. Να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό. Να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες. Να έρθει

ο Πικάσο, να'ρθει κι ο Ντίσνεϊ, να'ρθει κι ο Μπρέο, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό, να'ρθει ο Τζιγκέλη.

0: meio gague, meio gaia. Meio gaia, ia.
1: Que ξημέρω μοντά στην άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

ουρανό, να έχω και πρίμο το καιρό. Δεν θέλω πια να μου μιλάς για όσα έχεις ζει.

Ou na Vigis, na Jovis, na Papsis, na Grinhazis. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βρε πολύ

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρα. Μετά από τρεις ώρες.
2: Και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.
2: Γι' αυτό το σκέφτηκα.
1: Και είχαμε
2: πολύ
1: κάνει.
2: Εις το εξής δεν ωφελεί.
1: Να ματώσουν οι πληγές του Κυρίου μας.
2: Να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας.
1: Για δυόμισι μέρες.
2: Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ.
1: Μου έκανε τον γνωστικό.
2: Εις το εξής δεν ωφελεί.
1: Αλλά όταν άρχισε να του μπαίνω,
2: με τέτοια τη
1: θα μάζεψε για το Παρίσι.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Στιχάκια που στοιχιώνεται, τραγούδια γκρεμμένα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το παιδί σου έχει ξεσπάσματα. Δυσκολεύεται να εκφραστεί ή να κάνει φίλους. Θέλεις να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Και όλα αυτά να τα μάθει παίζοντας. Στο βραβευμένο καινοτόμο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης Συναισθηματίζειν Σύρου, το συνέστημα γίνεται παιχνίδι, γνώση και δύναμη. Από 4 μηνών έως 12 ετών, με βιωματικά προγράμματα, πολυάριθμες δραστηριότητες, καθημερινή μελέτη, εργαστήρια και συμβουλευτική γονέων. Συναισθηματίζειν, για να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν φοβούνται να αισθανθούν. Δρόμος αεροδρομίου Κάτω Μάνα. Τηλέφωνο 22 810 77 967.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αναβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: πας στην πόρα και σταγιάζει.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Brasil! É! São...

και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε γκουλού και οι σταυροφόροι παντιέ.

βουλιά. Τις νύχτες τέρφες από μένα μια αγκαλιές. Τότες που σ' έφεραν κατσίβελες στην πόλη. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω. Κι σαν αντρικιό ανάστημα ψηλώσαν το σωρό.

ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του

του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες στη νύχτα περπατάει. Τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις ταξινά.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

σε μια μελωδία που πίσω σ' αφήνει. Η μέρα μου, φως μου, ζωή μου, ψυχή μου και πάθος και λάθος.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια.

Έμπνευση 107 FM.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πτρισμού. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντή αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε ξανά.

κι η αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

Θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το όνειρο μένει εδώ.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχνάει

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε,

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
7: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
8: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: απόψη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το παιδί σου έχει ξεσπάσματα. Δυσκολεύεται να εκφραστεί ή να κάνει φίλους. Θέλεις να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Και όλα αυτά να τα μάθει παίζοντας. Στο βραβευμένο καινοτόμο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης Συναισθηματίζιν Σύρου, το συνέστημα γίνεται παιχνίδι, γνώση και δύναμη. Από 4 μηνών έως 12 ετών, με βιωματικά προγράμματα, πολυάριθμες δραστηριότητες, καθημερινή μελέτη, εργαστήρια και συμβουλευτική γονέων. Συναισθηματίζιν, για να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν φοβούνται να αισθανθούν. Δρόμος αεροδρομίου Κάτω Μάνα. Τηλέφωνο 22 810 77 967.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Αναβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα. Ξέφρενοι ερωτήσεις.

πέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθένα. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες

Έμπνευση 107 FM.

και αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και ρωτώ τον κουρασμένο μου εαυτό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Το παιδί σου έχει ξεσπάσματα. Δυσκολεύεται να εκφραστεί ή να κάνει φίλους. Θέλεις να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Και όλα αυτά να τα μάθει παίζοντας. Στο βραβευμένο καινοτόμο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης Συναισθηματίζιν Σύρου, το συνέστημα γίνεται παιχνίδι, γνώση και δύναμη. Από 4 μηνών έως 12 ετών, με βιωματικά προγράμματα, πολυάριθμες δραστηριότητες, καθημερινή μελέτη, εργαστήρια και συμβουλευτική γονέων. Συναισθηματίζιν, για να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν φοβούνται να αισθανθούν. Δρόμος αεροδρομίου Κάτω Μάνα. Τηλέφωνο 22 810 77 967.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου, το όνειρο μου.

0: μας, τίποτα από αυτά δεν έγινε. Τόνια Ραμίτα.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Σβήνω τα χνάρια μου, δεν θα με βρείτε. Ό,τι κι αν είπα, θα το πάρω και θα φύγω. Ό,τι κι αν έκανα, δεν εξηγείται. Κι απ' την αλήθεια μου τη νύχτα ξετυλίγω λίγο.

μιας θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται, σκοτώνουν τα... Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα κλειδιά της, φοράει τα ακουστικά της, ανοίγει τα πανιά της και τραβάει για τη δουλειά της. Η μόνη σίγουρη ρότα

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η παράμεσο πέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της μα δίπλα της κανείς, ναυάγια της ζωής, πειρατές της ειδονής. Πήγε τρεις, σε λίγο πάλι θα σαλπάρει, το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί, και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: κόσμο όταν πέφτουν πονάνε.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

σκοτάδι με τις προσευχές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Με τον εαυτό μου και τις αιμονές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια,

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

νησί που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: πολύ.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM.

Γεύση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Του Δήμου του Μούτσι το επόμενο, αφιερωμένο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιντελιά. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες. Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του ξεβάκτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων

Έμπνευση 107 FM.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έπινα από τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό. Και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ. Και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό. Και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ. Μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα από τη λύπη σου δεν θα ήθελα να πιω.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

Ζάμπινευση 107 FM.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια που κακυγίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά.

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συμφωματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.